Σαν και θα παραπήγει καλή ώρα. Κι ο καν της μόνο. Close to his land, close to the ocean. Listen.